Αγίος, Αγίος, εν εμπνεύμα Αγίων, αμήν. Ευλογητός Κύριος Χριστός ο Νας, αμήν. Νιέσνος Κύρος μου, έψοις μαρου έσμο, έρωφεν γενιλέ, ως Κύρο επιπνάει τα γρο, χρεϊέγον, αυότιμισμή εν τε έψοις σου πια εν

0: Ασιτήμ ητα βούβους ιό ακούσομιν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Θεσμαραώ την γεθνή οχενευράν ψωίσεν τένιγόμ, Κύριε φλόγεσον εκ το κατάλογον Άγιο Ευαγγέλιο.